και να έχει τσιριακά λέει ρίλο κάνει να νεολάει λεμονάτι λα gospel melodies και μου λέει που έκανε και χάρη τσιριακά και λέει που έλεγε πότσε πάει λεμπάφι θα πήλω για ένα χωρίντσα ως εμάνι μπονιτατή παστά μου και έλα βασίμζινε πάνω και λέει που έλεγε the twilight zoners κουά κουά απτή κουά κουά μου κουάει Mel Dumelisang hai ki ena the one and the only Tete Max and the Associates lenane la rona la jazz fusion and tones rhythm and blues ke kana ka ga a drizzle ma tlopo tlopo ke anwa ke na pula me ka nete he hai le mona mafafatsane a ntse a ba ding re tla ba hantle gobane jwale lerulena le tlang la motšheso lerulena le tlang la motšheso le tla laolega ga e le mona ntse re fumana mafafatsane mme ka nnete he ga e le mona he goga e le ya lesome le metse mmedi lenaneo la rona la jazz fusion and tones your pulse Our beat, Kapalama, the calabash of R&B and soul, exotic sounds, Wakena Horinyani Yabu beat. Mogitali see a thing here, Horinyabu beat mono. Irail mona he, ele mutsuzu, kamrahoral shmelemis medi. King keba sutu keba kupele mohau, keba kupele. Mahlonolo ka ofela hotle mo balenteng re kopelele a te khoganaha ine ne e ratela ho ya pele mme ke tlanka bazelwane ke bana ba ke kekwelam azamale Jonathan Butler Mepina bona e tenye monate e rimfela Tata you Jesus.